Αδέλφι μπουλδογνιάτο, κίτσι λόγο κίτσε με δε, φίλε το δίσο κάμπο. Ο Βίνσι και τρέλιου σονιά, δε μην και δε γιους μάρνεμ τολά, χωμόρνο πυρυφάκενα, ούγγελε σεμλίου.